0: ο Τσάσο Μαλαδάς το πασπέγεκαί του μεσούν ενέακτου ανεβημάτα. Γέρβα κουρκώσει εκ δημοκρατίτσνο και διπέσο ίνκρελπες ακομπέρσαντε γέρβα ομρόδεταν το Στοκολμό. Πολίτικουρα μην διέτερ, οργανιζάτσια η σιτιζέντουρα και δέμπετε βορμπίν πασοσία νεπουσιμάτα σαρ ίντεγράτσια, σικιούριτα, μπουτσί, εδουκάτσια η δημοκράτσια. Κατομπέρσι ποτάνε Ρωμάνε Μπρού μπήγεραντα Στοκολμστάδ αρμπιετσμαρκνάς φεβάλτνιγεν, αμε μαλάτζιλαμ κουσα ο Γιάραν Σίβακ, αι Μίκελ Τόφτεσον τελα γέρβα βέκκαν.
1: Καταβιλάμ και βίαμε και δαν παρίζε ενέγγε Στοκολμστάδ ανστέλνιγαρ, αι κερέν μπουτσί σομ δημοκρατή βέρδαρ. Dejan crui alte vorbim ca ave romența terni ma atonsa mai purența ce vaj noi aloipe e politicanto. Che nabut Roma ce arempe ai alon. Ai cadog indi sa arasa sa me che sizura ales vaj no ai mai but manuște a ce aren ai te sicion so star si cado vaj no. Ai cadog kerena ma ale terni ma ata ca keren buci ma la John crui a manuscenza ai tomagin lenge so star ai ce vaj noi cadi buci.
2: Σουντάμ σοπενέλ ο Μίκελ, ζόρα πέναμενγε σάρτο ατσάρε, σωστά στη βάζνο τε δίτσον του με ερώμ κατέ τελα γέρβα κουρκό.
3: Βάζνο βάρικα τε δίτσουβάστε, σικαβάστε βάρικα, βάμε σαν με νατσουνέλ μινι ρουτιέτς γκρουπ κατά του Σβέντο, αι τρομπούι βάρικα τε σικά τζουβάστε, να βάρικα τε μπιστέρ τζουβάς, καναβέλ κανδικα του τέμ, τενα αντοστοκόλμο τυλίξεν πετενα βάζ μπιστερδέτε ερώμ νάι. Ερώμ σι, ερωμένγκο γλάσο βάζνοι τα σούντζολ, αιαμέ κατέ σαν βάρικα ετέζου τη σαρά πεκαδό, τε σικαβά ερωμένγκε κονσίκατε, τε σάι βορμπι σαρά τεντσα, τε σάκο γλάσο ερωμένγκο βάζνοι τα σούντζολ.
0: Σούνταν σοπενένα ο Γιάραν Σίβακ, αι Μίκελ Τόφτεσον, αντα Στοκολμ Στάδ, αρμπιετσμαρκνάτ φεβάλτνιγεν. Ποτάντελα γέρβα κουρκό, μαλάτζιλαν κουσαί Ρωμάνε, δημοκρατή βέρδαρ, καί μπουσόν, καίλα Λίντγκριεν, Βενέτσια, αλτεμέιερ, αι φαλόν, τεπενέν σαρβόνκερεν μπουτσί.
4: Εγώ πω δημοκρατή βέρδ, Στοκολμ.
2: Βάω γιάρ εν δημοκρατή βέρδ.
4: Ινφομέρα, χου βίκτητ έρο ρεστά.
2: Βάω ρε φεσόρτ ινφομαχούν οι Ρώμενα.
4: Viktigt att synas och ta vara på vad som framförs av politikerna.
2: Hur hittar ni romer som ni ska informera?
4: Genom att vi syns utåt och att om vi informerar inom Facebook att vi finns till.
5: Kyrkan.
4: Och kyrkan. Och har vi syförening som vi har mycket romer på. Gemensamma steg som vi har i Rågsved.
6: På Kävlet och med Janen så sitter jag en rösta. Penavlänge gick till och på Sack och Parti. Men tjejotivlet är kräm välja för alla har egna val. Nåjotivlet är det liksom information på rösträtt.
7: Vi märker av utmuntrande romän till kräm rösta. Ke Saramare Rom, najkadja duktiga på Kachabuchi. Aj, amme djindam ik tira chuchilam. Sasa me pratik på Kadala Djeli. Aj, amme das medur informatia kaj amare Rom medur. Aj, speciellt no kaj Julia, kaj Μετερνή και εσύ ο πράλπατες Οκτώβερς.
2: Σι κατώ βάζνο, παλατσίρο γίντο.
7: Με πατσάβνα και εσύ βαρεκαϊδικάς και σάικερ γιόλ γεκπουτσί ανελεγωμένο τραγιό. Τεντάς βίαμε άντρε, άντε μπουτσά, άντε γέλη και εσύ βίκτητανο τραγιό. Ανάφερει τετραγίσο τραγιό γομπανό, φκαζάνας. Νούματε ευδικάς και εσύ αμεμέλια τε τεζάς μαϊ Αγγλέ, τε κεράς μαϊ μπαρέ μπουτσά, μαϊ βάζνο μπουτσά.
0: Κατάλσας αμάρε γεσές και νεβιμάτα, καϊ μπίριν τα ραχένλε πο ράδιο ρωμάνο.se, αϊ πο Σβέριες Ρόδιος απ, με κόγκινα δεμλε σιμ εναγμα μπεδίν.

0: ο Τσάς ομαλαδάς το πασπέγεκα του μεσούν ενάκτου ανεβημάτα. Η έρβα κουρκώσει εκ δημοκρατίτσνο και διπέσο ίνκρελπες ακομπέρσαν τα έρβα ομρόδεταν το Στοκολμό. Πολίτικουρα μην διέτερ, οργανιζάτσια η σιτιζέντουρα και δέμπετε βορμπίν πασοσία νεπουσιμάτα σαρ ίντεγράτσια, σικιούριτα, μπουτσί, εδουκάτσια η δημοκράτσια. Κατομπέρσι ποτάνε Ρωμάνε Μπρού μπήγεραντα Στοκολμ στάδ αρβιτσμαρκνατσφεβάλτνιγεν, αμε μαλάτζιλαμ κουσα ο Γιάραν Σίβακ, αι Μίκελ Τόφτε Σόντελα Γιέρβα Βέκκαν.
1: Κατάβει λαμ και βίαμε και δαν παρίζε ενέγγε Στοκολμ στάδ ανστέλνιγαρ, αι και δεν μπουτσί σομ δημοκρατή βέρδαρ. Τεζάν κρούι αλτε βορμπίν κάβε Ρωμένσα τένι μαατόνσα μαϊ πουρένσα, τσε βάζνο αλοϊπέ πολιτικάντο. Και να μπουτ Ρώμα τσε αρέμπε αι αλόν. Ai kadogin disa rasa sa meke sizura les važno ai mai but manuste acharen ai te sichon so star sika do važno ai kadokeren a male te nimata ka keren buci mala jon kruja manushenza ai to majin lenge so star ai che važno i kadivuci
2: Shundam so penel o Mikel e jora pena menge sarto achare so sta si važno te dichon tu me e rom kate te la yerva gurko
3: Βάζουμε βάρικα και διτσιβάστε, σικαβάστε βάρικα. Βάμε σαν με νατσουνέλ μινιλουτίες γκρουπ κατά το Σβέντο. Αι τρομπούι βάρικα και σικά τζιβάστε. Να βάρικα και μπιστέρ τζιβάς. Καναβέλ κανικά το τέμ. Τενα αν το Στοκόλμο τυλίξεν πέτε. Να βάζ μπιστέρ δέτε ερόμ νάι. Ερόμ σι. Ερομέγκο γλάσο βάζνοι τα σούντζολ. Αι αμέ κατέσαν βάρικα και τέζου τη αρά πεκαντό. Τε σικαβάσε ρομέγγε κονσίκατε, τε σάι βορμπισαράστεντσα, τε σάκο γλάσο ε ρομέγγο βάζνοι τε ασούντζο.
0: Σούνταν σοπενενάς ο Γιάραν Σίβακ αι Μίκελ Τόφτεσον αντα Στοκολμ στάδ αρβιτσμαρκνάτς φεβάλτνιγεν. Ποτάντελα Γιέρβα Κούρκο, μαλάτζιλαν κουσα η Ρωμάνε Δημοκρατή Βέρδαρ καί μπουσον Καϊλα Λίντγκριεν Βενέτσια Αλτεμέιερ αι Φαλόν τεπενεν σαρβόνκερεν μπουτσι.
2: Vad gör en demokrati värd?
4: Informerar hur viktigt det är att rösta.
2: Vad är det för sorts information ni ger romerna?
4: Viktigt att synas och ta vara på vad som framförs av politikerna.
2: Hur hittar ni romer som ni ska informera?
4: Genom att vi syns utåt och att om vi informerar inom Facebook att vi finns till.
5: Kyrkan.
4: Och kyrkan. Och har vi syförening. Och som jag har mycket romer på. Gemensamma steg som vi har i Rågsved.
6: På Kävlet och Medjanen så sitter jag en rösta. På Navlen gick till och på Sack och Parti. Men Kishotivlet är en välja för alla har egna val. Norsotivlet är det liksom information på rösträtt.
7: Vi märker av utmuntrande romen. Det är en rösta. Det är en rösta som är en duktiga på Kachabuchi. Jag har med gendamik till Rachuchilam. Σας αμε πρατικ πε καταλαγγελί, αι αμε δάς με δούρ ινφαρμάτσια καί αμαρε γόμ με δούρ, αι σπεσιέλ νο καί Ζουλιά, αι καί με τερνέ, καί σι ο πράλπα τες Οκτώπερς.
2: Σι καδό βάζνο, παλατσίρο γίντο?
7: Με πατσάβνα, καί σι βαρε καί δικάς και σάι κέρτζολ, γεκ μπουτσί ανελεγωμένο τράιο, τε δάς βία με άνδρε, άνδε μπουτσά, άνδε γέλι καί σι βίκτητα νο τράιο. Ανάφερει τετραή στο τράιο Ρωμανό, καζάνα. Νούματε ειδικά και εσύ με μέλη τε τεζά μαϊ Αγγλέ, τε κερά μαϊ μπαρέμπουτσα, μαϊ βάζνο μπουτσα.
0: Κατάλσα σαμάρε τζέσε και νεβιμάτα, καϊ μπίριν τα ρακένλε από ράδιο Ρωμανό.se, αϊ ποσφαίρια ράδιο απ, με κόγκινα δεμλε σιμ εναγμα μπεδίν.